Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούτε Radio 4B στους 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Κουίνσλανδη της Αυστραλίας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 12. Εδώ, στις σημερινές μουσικές διαδρομές που θυμόμαστε, γνωρίζουμε και ανακαλύπτουμε μουσικές. Δημιουργούς, τραγουδιστές που έχουν δώσει μια ιδιαίτερη απόχρωση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάδες να γυρνάς. Γιατί μεγάλησα μπορώ να υποφέρω. Τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας. Να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας, 4EP98,1FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας ο Στέργος Παπαστέργου που θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, πάρτε με τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σταθμού 32 40 86 86. Το πρόγραμμά μας απόψε περιλαμβάνει δελτίων ειδήσεων, παρακιακές ανακοινώσεις, αφιερώσεις, επιθυμίες και πολλά ωραία τραγούδια και ό,τι άλλο προκύψει ενδιάμεσα του προγράμματος. Και όπως πάντα αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ποιον άλλο από το Στέλιο Καζαντζίδη στα τραγούδια που έχουν τίτλο «Και σιδρένια να είχα καρδιά» και το δεύτερο έχει τίτλο «Η χείρα». Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε την έναρξή μας με την Ρίτα Σακελαρίου στο τραγούδι «Τελευταία ώρα». Καλή σας ακρόαση και στη συνέχεια θα πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων.

Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός ΦΟΥΠΗ. Μαζί σας ο Στέργος Παπαστέργου, η ώρα μας είναι 7 και 12 πρώτα λεφτά και συνεχίζω όπως είπαμε το δελτίο ειδήσεων. Χαντζηδάκης, 10 δισεκατομμύρια επιπλέον στην Ελλάδα από Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Τι ανέφερε ο πρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χαντζηδάκης μιλώντας χθες στην εκδήλωση «Η νέα εποχή για την ανώτατη εκπαίδευση» που διοργάνωσε στην Αθήνα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Για πρώτη φορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 θα υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο ανταγωνιστικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε σε παραδοσιακές δράσεις που γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 80, αλλά σε δράσεις που θα ανεβάσουν την ανταγωνιστικότητα μέσω συνεργασίας των επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Με πληθυσμιακά και μόνο κριτήρια στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αντιστοιχούν 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μισό ταμείο ανάκαμψης. Ο Κωστής Χαντζηδάκης εξήγησε ότι το ταμείο δεν θα κατανεμηθεί με εθνικές ποσοστώσεις, αν και η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, αλλά θα επικεντρώνεται στην έρευνα, την τεχνολογία και την σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις. Επομένως, πλεονεκτήματα θα έχουν οι αξιόπιστες προτάσεις που θα πάρουν υψηλή βαθμολογία. Αυτό τόνισε πρέπει να καταλάβει κάθε πανεπιστημιακός και κάθε επιχειρηματίας. Τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να αλλάξει και ο δικός μας τρόπος σκέψης. Αλίμονο αν δεν καταφέρουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν την επανάσταση, και είμαι βέβαιος πως όπως τα καταφέραμε με το ψηφιακό εξυγχρονισμό, έτσι θα τα καταφέρουμε και εδώ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε επίσης την πρόοδο στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Είναι πολύ σημαντικό ότι στα πανεπιστήμια αρχίζει και αλλάζει η λογική και ότι υπάρχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Υπάρχουν συνεργασίες με αμερικανικά πανεπιστήμια, Κινέζοι φοιτητές έρχονται στην Ελλάδα για να σπουδάσουν εδώ την αρχαία ελληνική φιλολογία. Αυτό μπορεί να διερευνηθεί ακόμα περισσότερο. Τα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές και τουριστικά θέρετρα που κάθε καλοκαίρι είναι κλειστά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν καλοκαιρινά μαθήματα ξένοι φοιτητές και μαθητές, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα έσοδα, να εκμεταλλευτούμε μη λειτουργούσες μονάδες και να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση να γίνει η Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, όπως είπε, είναι η Κύπρος. Και συνεχίζω, Κολωνός. Οδηγεί μηχανής πιάστηκε στα χέρια για την προτεραιότητα. Ένα επικίνδυνο περιστατικό εκτελήχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Κολωνό, όταν δύο οδηγοί δικύκλων ήρθαν σε ένταση αντιπαράθεση με αφορμή την προτεραιότητα. Μάλιστα, ο διαπληκτισμός κατέληξε σε συμπλοκή πάνω σε σειροδρομική διάβαση. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε βίντεο, ο καυγάς άρχισε στην οδό Αγίου Μελωτίου στον Κολωνό, με τους οδηγούς να ξεκινούν έντονη λογομαχία για την προτεραιότητα των οχημάτων. Οι δύο άνδρες στη συνέχεια έβγαλαν τα κράνη τους και ξεκίνησαν να κυνηγούνται γύρω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες τους παρακολουθούσαν με ανοιχτό το στόμα. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν για λίγο στα χέρια, μεταφέροντας τον καυγά τους ακόμη και προς τις σειροδρομικές γραμμές. Στο τέλος αποχώρησαν από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε με ένα ωραίο παραδοσιακό τραγούδι, αλλά με τον Δημήτρη Κοντολάζο, Καρικλάκη. Καλή σας ακρόαση.

Και στη συνέχεια πάμε, έχουμε μια αφιέρωση. Το τραγούδι που ακολουθεί με τον Πέτρο Ιακωβίτη Ατουάς είναι αφιερωμένο στην κυρία Φωτεινή Τσότσιος. Καλή σου ακρόαση, κυρία Φωτεινή, και καλή ακρόαση σε όλους εσάς που μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Πέτρος Ιακωβίδης, Τατουάς.

Και στη συνέχεια έχουμε άλλη μια επιθυμία. Ο Πίτερ Κοντολέο μου τηλεφώνησε. Είχε πάει ψάρεμα με μια καλή παρέα. Ακριβώς δεν γνωρίζω ποιοι ήταν. Νομίζω ήταν ο Αβέρος και κάτι άλλο. Δεν μου είπε. Και θέλει να τους χαρίσει το τραγούδι του Στέλιο Καζαντζίδη, ο ψαράς. Και αφιερωμένο σε όλους τους ψαράδες της παροικίας μας. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση και εύχομαι να πιάσετε αρκετά ψάρια για να φάμε.

0: Η ώρα είναι 7 και 28 και πάμε για τις παραϊκές μας ανακοινώσεις. Αρχίζουμε μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Ανδρέας Κυριακού, ετών 95. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κιμισοτόκου την Τρίτη πρωί, 23 Ιουνίου 2026. Και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου ΦΟΙΠΗ εκφράζεται τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλοι και φίλες, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλος της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Αυστραλιανή Παροδιακή Ένωση Ο Κολοσσός καλεί μέλη και σε εκδρομή με λεωφορεία την 3η 23 Ιουνίου 2026 στο Waters Olive Limes, όπου θα επισκεφτούμε το αγρότημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει με συμπεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel στον Μπούνα. Έχουν τοπικά γεύματα για 16,95 ημερίδα, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης στις 8 η ώρα το πρωί από το Olympic Soccer Club Ιερόγκα. Ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρίας από τον Μπούνα. Τιμή για μέλη $10 ανά άτομο. Οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Παρακαλούμε, τηλεφωνήστε στην Εύη Πατούνα στο 0401-584-096. Τέλος των παρακιακών ανακοινώσεων και πάμε να συνεχίσουμε με τους χορηγούς μας.
1: Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος του Lions Club of Brisbane Hellenic. Ο σύλλογος φέρνει με υπερηφάνεια κοντά την προσφορά στην κοινότητα, την φιλία και τις πολιτιστικές αξίες, υποστηρίζοντας ανθρώπους σε όλο το Brisbane. Ως μέλος των Lions Australia, τα μέλη μας συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις, πρωτοβουλίες υγείας και ευημερίας, προγράμματα για την νεολαία και τον πολιτισμό, καθώς και σε κοινοτικές εκδηλώσεις που κάνουν πραγματική διαφορά. Ο σύλλογός μας αντικατοπτρίζει τις καλύτερες ελληνικές και αυστραλινές αξίες, την οικογένεια, τη γενναιοδορία, το σεβασμό και την προσφορά προς την κοινότητα. Γίνοντας μέλος, θα απολαύσετε ουσιαστικές φιλίες, ενεργό εθελοντισμό, προσωπική ανάπτυξη και ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκει σε ένα φιλόξενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είστε Έλληνας για να συμμετάσχετε, αρκεί να ενδιαφέρεστε για την κοινότητα και τον πολιτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Πίτερ Σασόπουλος στο 0417-818-832. Lions Club of Brisbane Hellenic, υπηρετώντας την κοινότητά μας με υπερηφάνεια, ενότητα και πνεύμα.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
7: Station sponsor.
0: Και συνεχίζουμε με τον Πασχάλη Τερσή στο τραγούδι «Δεν με κατάλαβες ποτέ». Καλή σας ακρόαση.
6: Είστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή.

0: σε αγαπώ.
1: Παρακαλώ.
0: Τότε να μου μιλήσεις.
1: Γεια σου κύριε Φωτίνη μου, τι κάνεις? Έλα. Ναι. Ναι, μου τα έδωσε. Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ. Έγινε.

Και στη συνέχεια έχουμε μία επιθυμία. Ο κύριος Μιχάλης Σκεπές επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη μαζί παρέα με την Ελένη Γεράνη. Επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα λερωμένα τάπλητα». Καλή ακρόαση κύριε Μιχάλη, να σε πάντα καλά και τα χαίρεσαι. Αυτά. Και καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Λοιπόν, και στη συνέχεια, μια και κάνει κρύο, πάμε να ακούσουμε το Χριστάκη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Είναι το κρύο τσουκτερό». Καλή σας ακρόαση. Και σε λίγο θα πάμε για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, γιατί η παρέα μας είναι και αρκετά μεγάλη και σήμερα το βράδυ.

Καλησπέρα λέμε στον αδερφικό φίλο τον Νίκο τον Γιακούβη, στον Ανδρέα Ευθυβούλου. Επίσης καλησπέρα στον Νίκο και Τζένι Βλαχογιάννη. Θα προσπαθήσω. Καλησπέρα λέμε στην Έλενα Σάγου. Να σε έχω ευτυχισμένη. Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στο Φιλιππή και Θαρανή Κλιμαντή. Επίσης στον Τζι Παναγόπουλο, στην Αντρούλα Σπύρος και στο Χάρη Τούμπας.

Καλησπέρα, λέμε στη Κρίσα Σίμος. Επίσης, στη Γιαννούλα Καμπαρινό, στο Γιώργο και Χριστίνα Κουρανιάς. Καλησπέρα, λέμε στη Φωτεινή Τσότσιος και στην Άννα Κεραμιδάς.

Καλησπέρα, λέμε στην Παρασκευή Χιωτάκη, στο Μίλτο και Άγγελα. Επίσης, στο Γιώργο και Ελένη Χατζησάβα. Και καλησπέρα στο Γιάννη Φρόνη.

0: Καλησπέρα, λέμε στη Τσαμπέγα και Στεφανία, Παύλο Κυπριώτη. Επίσης στην οικογένεια του Μιχελή.
1: Για τούτη εδώ την ώρα, για τούτη τη στιγμή.
0: Καλησπέρα λέμε στο Μανώλη και Βούλα Κασιμάτη. Επίσης καλησπέρα στο Μινά Μαυρικάκη. Γεια σου Μινά.

Θα ξαναπώ ένα καλησπέρα στους μικρούς μου φίλους, στον Τζορτζ και στην Ολίβια και στο Θανάση και στη Κάιλε Μοργκίνος. Good evening, Τζορτζ και Ολίβια.

Καλησπέρα επίσης να πούμε στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Να είναι πάντα καλά και ό,τι επιθυμούν. Επίσης καλησπέρα λέμε στα νοικοκυριά και σε όλους αυτούς που οδηγάνε. Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το απόψινό πρόγραμμα Στέργου Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα, τα ωραία σας τηλέφωνα και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Και σας καληνυχτίζω με το Θέμη Αδαμαντίδη στο τραγούδι «Η νύχτα μυρίζει για σεμί».

σκέψη μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδινές, μα δεν ήθες.